Καλώς σας βρίσκω φίλοι μου, φίλοι και αγαπημένοι, καλησπέρα. Στην μεγάλη γενοδορία και την αγάπη των συμπαρήκων γιομίσαμε την τρανή νύχτα και τη μικρή μέρα στις θαυμασίες χαράς και αλτρουισμού. Στα 855 μεσαία κύματα, πεντήκοντα έρτη, έργιανά, με γλώσσες όχι πύρινες και ψεύτικες, αλλά σωστά τοποθετημένες στην καθημερινότητα, δίνοντας τη χαρά να ακούσουν τη γλώσσα που τους μάθαν στη χώρα τους. Μετανάστευσαν στην εδώ μακρινή Αυστραλία με τη δύσκολη της μέρας και στην απλή αγγλική με ένα good morning και το thank you. Σιγά και σταθερά άπλωσαν τα φτερούδια τους και φτιάσαν τη φωλεά για να διαιωνίσουν μια καινούργια ζωή. Τα κατάφεραν στο σιγά και σταθερά. Ένα ξύλινο αρχικά στη λαϊκή γωνιά, γιωμάτο από ζωή το Σαββατοκύριακο, παιδικές φωνές ανακατεμένες τόσο στα αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά, τουρκικά, γιουγκοσλάβικα, αρμένικα και ένα σωρό άλλα. Γαλουχηθήκαμε στην αγγλοσαξονική στο Speak English and Don't Rubbish Australia. Τρανέψαμε, δημιουργώντας προσμονή και αυτοπεποίθηση στα εργοστάξια και στη βαριά χειρονακτική εργασία. Σήμερα καυχιόμαστε τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα με πλούτο στη μάθηση και παιδαγωγική και τεχνική κατάρτιση και τα ξύλινα γίναν δίπατα και τούβλινα. Φτιάσαμε και εξοχικά και τα ηνία τα πήραν οι γόνοι με πτυχία τριτοβάθμιας και οι γέροντες πια αποσυρθήκαμε στο απολαβήν της καθημερινότητας. Μια βαθιά από το κράτος βοήθεια και λίγα στην πάντα, αρκετά για μια σπάλα στο φούρνο, αρκετά για έξοδο 2 και 3 εβδομαδιαίως για καφέ και γαλακτομπούρεκο. Τώρα χτάζουμε με κουρασμένα μάτια και ελλιπής ακουή τη μέρα και να έρχεται η νύχτα ολόχαρη με τα όνειρα της μακροκοπάνας και στη βρύση τη βουνίσια σημάς τη φλαμουριά όπου χαράξαμε ονόματα ιερά. Βάλαμε και τρανό λιθάρι στα πολιτικά, στα εθήματα και στην παράδοση και συχνά πυκνά στις γειτονιές να ανταμώνουμε με άλλες εθνικότητες και να παίζει το κλαρίνο τα δημοτικά μας. Χώρια και από τις άλλες εθνικότητες να μας δείξουν τα δικά τους εθήματα, καθώς ανταμώσαμε και με γάμους και γίναμε κουλτούρα της πραγματικότητας. Τώρα μας έρχεται η τρεχάμενη της καινούργιας πολιτικούρας και ζητά να αστοχήσουμε, να φτιάσει μια και μοναδική εθνότητα. Απλά μια τρύπα στα θολά ύδατα. Ωραία τα κρένεις κυρά και αρχοντοπούλα, μα πώς στα συγκαλά σου θα σταματήσεις το ευχαριστώ τι κάνεις, το μεραμπά, το κυφίντι, το καμεβά, μποτζόρνο, κομάντα λεβού, ντόμπρο κάκουσι, περάστε στο σπιτικό μας, όλα αυτά τοποθετημένα με δυνατό σκυροκονίαμα και τρανά αγκονάρια. Δεν πητίζουμε μια χώρα γιατί έτσι γουστάρει η πατατογιγανιτή. Στα πολλά έτη φωτός χτίσαμε τόσο στην ακαλλιέργητη γη, την αγροτική και την φρουτοπαραγωγή, αλλά και στις πόλεις, τη βιομηχανία, τα εργοστάσια, δυναμισμούς και τις ραπτομηχανούδες, τόσο στο μικρό εργαστήρι, αλλά και στο σπίτι με το κομμάτι. Πώς τώρα σώνει και καλά να τα σβήσεις. Η ζωή δεν είναι πλάκα γραμμένη με κοντήλι να πάρεις το σφουγγάρι και να πεις φτού και από αρχής. Κυρά πατατοτιγανητή, σας μάθαμε να τρώτε με μαχαιροπύρωνο και με το δεξί και όλοι μαζί η οικογένεια, όχι στο γόνατο και να χτάζεις το χαζοκούτι της αχλαμάρας ακατανόητα
και της ξεγυμνωμένης στο κυκλίδωμα. Αυτά τα έχετε γνώση, κυρά, πατατοτηγανισμένη, με λίπος και όχι με λάδι αγνό του Αιγαίου. Θέλουμε λύσεις στα προβλήματα όπου μας ταλανίζουν. Θέλουμε στη διαδρομή όχι χελώνας βάδιν, αλλά μήτε και κηδείας, τουλάχιστον εξήκοντα τα χιλιόμετρα, και το κυριότερο να βουλώστε τις λακκούβες, καθώς Σαββατοκύριακο ελευθέρας το πάρκιν να μπορεί να βγει η οικογένεια τόσο για τα χρεώδη, αλλά και να κάτσει να δροσίσει το λαιμό του. Τα διάφορα της τιμής να μην σε γδάρουν ζωντανό. Έτσι τα λόγια τα πολλά τα έχουμε ακούσει. Τα έργα ποιος θα βάλει, το Σαούλ και το Μυστρή. Ανά τον κόσμο ξαναμαζόχτηκαν οι αρχηγοί με χειροφιλήματα και τα υπόλοιπα τις φωτογραφίες και τα γνωστά πηγαδάκια αγοροπολισίες. Ποιος θα πάρει τα πεπαλαιωμένα της πολεμικής ρουπλάνα, αλιτσάρμες και κορκουδίλους βυθού. Δεν ακούσαμε τίποτα περισσότερο για την πολυπόθετη άνωθεν ειρήνη, όσο για την κάτω Κατερίνη έμεινε και αυτή στα αζήτητα. Ένα φιάσκο ετών και το έχουν τσακώσει καλά το κόλπο. Τα έξοδα δεν μας τα έχουν πει. Πόσο η διπλή καριόλα με πρωινό, πόσο το μεσημεριανό και το βραδινό μετά του επιδορπίου. Χώρια τα μαύρα κρασιά και ιδιαιτέρως η γαλλική σαμπάνια με τα κολονάτα. Ο καφές ναι και όχι, και of course στη βεράντα για πουρα αβάνας. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Και στο σιαπέρα βρέχει Νετανιάχου και Τσελένσκι μυθοπλασίες, το τρανό και άριστο Θεό μεγαλινάριον να βγει στη στράτα Μητροπολίτης να μας δείχνει την ορχιδέα του. Καλοκαιρινής πανδεσίας, το ωραιότατο που άκουσα επικαλέσει ότι δεν είχε, λέει, καταλάβει ότι άφησε ανοιχτό το φερμόαρ. Ως εδώ πάμε από ζερβά και ρωτώ σας, γιατί μας έχει περάσει? Μπορεί να είμαστε τρελοί, αλλά όχι και μαλάκες. Άρα δεν φορούσε. Και ρωτώ σας, γιατί μας έχει περάσει? Μπορεί να είμαστε τρελοί, αλλά όχι και μαλάκες. Άρα δεν φορούσε.

άρα έπρεπε να ήταν σεμνά ντυμένος και όχι με τις ανοησίες όπου δηλώνει αστόηση του φερμουάρ. Μήτε τα δίχρονα παιδάκια το έχουν χωνέψει τιού των τί και πονηρών τερατούργημα. Έτσι κανείς καρφιτσωμένος, κανείς λέω μήτε ο τρανός περιπατητής όπου έκραινε το φτωχό και αγράμματο κόσμο δεν κατόρθωσε να νουθετήσει το επιρρυπτάριον. Να φοράει σόβρακο και να κλείνει το φερμουάρ. Πάντως θα είδουμε αρκετά συμβάντα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής, καθότι έχει σταματήσει η λογική και πριτανεύει της εσχάτης μαλάκησης. Το αυτό έχουμε και στα δικά μας σοκάκια. Έτσι θα είδουμε στο Καλντερίμι το παλιό και δοξασμένο Άντρι Κούιν και να εκπληρώσει τα χαμένα της άλγευρας και βρει να τετραγωνίσει τον κύκλο. Έτσι για λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Θα είδομε και θα ακούσουμε λόγους εν μέση οδό. Τρανά θα και κόντρα θα για να μας πείσουν ξανά στο σταύρωμα για νέα εξουσία με παλιά ανταλλακτικά όπως τα υποβρύχια που μας φόρτωσαν και θα πληρώνουμε εφόρο ζωής στους μαυραγωρίτες, στα επόμενα έτη θα βρίσκονται ξανά οι αναρριχόμενες πράσινες κάμπιες να θρηματίζουν τα μπρόκολα. Ανά Αθήνα μεριά ο Κυριάκος βγήκε στα Πέριξ ψάχνοντας για πιστολέρος να επανδρώσει τη σκληροπυρηνική του σκέψη ώστε να τσαλακώσει στην κυριολεξία τους αντιπάλους του. Έτσι μια έφοδος έκτουση στάδιν αρπάζοντας την τρανή δερμάτινη πολυθρονάτη και το καριδένιο γραφείο με τις φωτογραφίες. Τα τρία κόμματα που θα αντιμετωπίσει βρίσκονται τριγιούρ και μέσα στα τείχη της πόλης. Έτσι χτυπώντας διακριτικά πόρτες κλειστές και βρίσκει τους 7 μαγνήφισον. 7 μαγνήφισον πιστολέρος όπου θα αντιμετωπίσουν τους υπόλοιπους πολιτικούς και βακέρους όπου ετοιμάζονται για μια θυελώδη κατεβασιά στο τρανό γήπεδο της Αθηναϊκής Πολιτείας. Τα χωριά όπου μείναν με λίγους γέροντες δεν έχουν καμιά δυναμική, καθώς η νεολαία σπουδαγμένη γάρ έχουν φύγει μακρόθεν της μαμάς Ελλάς. Τώρα απέναντί του βρίσκεται μια Αγία Τριάδα χωρίς το πνεύμα περιστεράς. Οι 7 υπέροχοι του Κυριάκου βάλαν το χέρι στο Βαγγέλιο χωρίς πιστόλια αλλά με προσωπικό κοντιλοφόρο υπογράφουν φαρδιά πλατιά για τα επακόλουθα και στο έργο της Καθαράς όπου τόνιζε κάπου κάποτε ο αδελφός Παπαδόπουλος. Το ρόλο τον είπε όνος καθήμενος χωρίς αμάρι θα περάσει στην Κυριακή των Βαΐων Σαμαριάν, όπου ο λαός θα επιφωνήσει ως ανάεν της επιστροφής Αντώνιος για να διεκδικήσει θέση δεξιάν του πατρός και να λυτρώσει τα της γέας καλαμποκαλλιέργεια και τα εναπομείνοντα εγωπρόβατα της Κρήτης. Δύο της μαγκιάς και με καλυμμένα τα πρόσωπα βγήκαν και γράψαν στη φημισμένη πια λέξη F.K. The Azanx. Απλά μια της στράτας γνώση χωρίς τη λιγοστή αξιοπρέπεια στους αμούστακους της τότε εποχής όπου πέσαν στην Καλλίπολη Azanx Disgrace, καθώς το δικαστήριο προστατεύει τους δειλούς άνανδρους. Τώρα τι κάνουμε, στην ανωτέρα περίπτωση τους δίνουμε και συγχαρητήρια. Φυσικά δεν είμαστε καθόλου καλά. Στους δύο κοπρίζοντες της τότε εποχής και στην πατριωτική κραυγή πήραν φωτιά τα νιάτα και πήγαν στο κάλεσμα της πολεμικής ιαχής. Μια ιστορική σημασία πατριωτισμού στη μαμά Αγγλία και πέσαμε θύματα χωρίς σκέψη.
αλλά να βγαίνεις

τώρα δημόσια και καλυμμένα μούτρα, άνανδρα, να γράφεις με τρανά γράμματα F.K. Δάζανξ λυπηρών στην υπόλοιπη Αυστραλιανή και Νεοζηλανδή κοινωνία, όπου χάθηκαν αθώα παλικάρια της τότε εποχής. Σήμερα οι δεσποινούλες τι τελικά έχουν προσφέρει? Κοιμούνται ως την ενδεκάτη και μετά τριγυρνούν στα καλντερίμια, ζουν με τα δικά μου λεφτά και γράφουν στους στίχους F.K. Δραματική κατάσταση, of course, αλλά τα έχουμε ξαναγράψει, τα έχουμε φωνάξει. Κόρακα σκοράκο μάτι δεν του το βγάζει. Έτσι γίνεται οι δουλειές και τα σκεπάζουν τα κακά τους κάτω από το χαλί. Κοινωνία της νύχτας και του χειμώνα κρεοπαγήματα. Μετά θα έρθει η Παυλίνα και θα μας στείλει πίσω στα πετροκέρασα. Φυσικά τυπικότητες όπου δεν ευσταθεί τι ούτων τι. Απλώς για να συμβεί κάτι τέτοιο μεγάλο φαινόμενο θα χρειαστεί να κατέβει ο Μιχαήλ Αρχάγγελος μετά των υπολείπων γεροδιαβόλων για να μπορέσει η πατατοτιγανητή και τα ψάρια στον ταβά να περάσει νομοσχέδιον για να μας αποστείλει πίσω στα τάρταρα. Έτσι θέλοντας ο βλάχος, μη θέλοντας ο ζωγράφος, φορέσανε το Χριστάρα κόκκινα σαντάλια. 3A855 στα μεσαία κύματα. Δευτέρα βράδυ 8 με 10. Στη μικρή μέρα και στην τρανή τη νύχτα, όπου αργεί να φέξει και ο Διάργυρος βρίσκεται στα χαμηλά τα σκαλοπάτια με τον Παπαϊωάννου, τον Βασίλη Παπαϊωάννου. Στα όσα ακούσαμε, σε αυτά που δεν είδαμε, κι άλλοι τα γράψαν και οι υπόλοιποι τα αντιγράψαν. Έτσι μας τα παρουσίασαν για δικά τους. Τώρα βάλαμε και τα νήπια να λένε ότι το είπε ο παππούς. Έτσι πενεύουμε το σπιτικό μας για να μην πέσει και μας πλακώσει. 9419-83-77, 9419-0155. Γιορτάζουμε όχι κανέναν καρφιτσωμένο, αλλά τα 50 χρόνια φωνής Ερτζιανά του Γιούλη μήνα στις 4 του μήνα στο Town Hall το Collingwood, από 11 της μεσημβρινής ως τις 4 απογευματινής. Μια κοινοτομία εθνικότητας περί 72 ανθρώπων, αν δεν λαθεύω, σας καρτερούμε. Θα είμαστε εκεί. Κώστας Βασιλείου, Βασίλης Παπαϊωάννου. Μείνετε κοντά μας.

0: Σταθμός Εθνικοτήτων Θρησιά. Αγαπητέ φίλε Κώστα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα. Τι
0: κάνετε?
1: Χειμωνιάτικα δεν λες τίποτα. Και σήμερα
0: ναι.
1: Είναι η μικρότερη μέρα στο δικό μας ημισφαίριο της γης. Οπότε
0: αυτά, ξέρεις πότε τα σκεφτόμουν.
1: Θα αρχίσει να μεγαλώνει.
0: Όταν ήμουν στη δουλειά.
1: Θα αρχίσει να μεγαλώνει η μέρα από αύριο.
0: Από αύριο.
1: Πάμε προς το καλοκαίρι, το φαντάζεσαι?
0: Θα τρανεύει η μέρα.
1: Ακόμη δεν. Ναι, είμαστε
0: λοιπόν,
1: στα μέσα του χειμώνα.
0: Η εβδομάδα καλά, εντάξει.
1: Καλά, μια χαρά. Εσύ πώς πάει? Πώς...
0: Καλά πήγα. Τελειώσαμε τον μπλοκό.
1: Ναι.
0: Επιτέλους μετά από διαμάχες 7 ετών. Τελικά έγινε.
1: Επιτέλους.
0: Επιτέλους.
1: Και το άλλο είναι, μ' άρεσαν τα σχόλια που έκανες.
0: Μπράβο.
1: Αυτή η κυρία Πόλεϊν Χάνσεν έχει γίνει πολύ διάσημη, παγκοσμίως μου φαίνεται.
0: Σαν τι θέλει να παρουσιάσει, σαν τι θέλει να κάνει η Κώστα?
1: Το τι θέλει να κάνει, θέλει να... Δηλαδή όλοι μας έχουμε αγανακτήσει μάλλον με το θέμα της πολυπολιτισμικότητας που ανέφερε. Οπότε είναι τελείως εναντίον της πολυπολιτισμικότητας. Και έχει πει ότι αυτό που θέλει είναι να υπάρχει μόνο πολυτισμικότητα. Αυτό
0: δηλαδή,
1: έχει προκαλέσει πολλές διακρίσεις.
0: Δηλαδή τι θέλει να ακριβώς να κάνει?
1: Δεν ξέρω, σε μια συνέντευξη που την άκουσα που έλεγε κάτι για μονοπολιτισμό,
0: ναι.
1: Έλεγε ότι όπως θα έπρεπε να είναι η νομοθεσία στην Αυστραλία να είναι μονοπολιτιστική.
0: Δηλαδή...
1: Και σκέφτηκα και λέω τι εννοεί τώρα, δεν είναι στα αγγλικά η νομοθεσία, δεν είναι στην αγγλική γλώσσα.
0: Πόσοι θα μείνουν που μιλάνε την αγγλική γλώσσα? 50.000, 60.000, 70.000.
1: Όλος ο κόσμος μιλάει την αγγλική, όπως κάποτε μια φορά και έναν καιρό μιλούσαν την ελληνική.
0: Αλλά η χώρα, Κώστα, έχει μεγαλουργήσει, έχει γίνει. Με τι? Με τα βαπόρια που ερχόταν και φέρνανε εθνικότητες, φέρνανε ανθρώπους με πτυχία, ήρθαν και άνθρωποι χωρίς πολλά γράμματα, αλλά είχαν μυαλό τεράστιο.
1: Ακριβώς, γι' αυτό σκέφτομαι. Τι εννοεί μονοπολιτισμικό? Δηλαδή να έχουν μόνο fish and chips? Και αυτό αυστραλέζικο είναι?
0: Όχι, κάθε άλλο. Το φέραν Έλληνες, το φέραν Ιταλοί. Ξέρω εγώ ποιος το έφερε εκείνη την εποχή. Και δημιουργηθήκαν και άρχισαν και τρώγανε. Μάθαν να τρώνε όρθιοι. Δεν καθότανε.
1: Και αντί να χρησιμοποιούμε λάδι, να χρησιμοποιούμε το λίπος πάλι?
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο?
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, είπε ότι η Αυστραλία.
0: Λοιπόν, για να ακούσω τι λες εκεί.
1: Όχι, λέω, είπε ότι πρέπει να γίνει μόνο μεταπολιτισμική κοινωνία και όλοι να μιλούν μόνο αγγλικά. Δηλαδή η ελληνική ομογένεια, η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Πολυπολιτισμικά περήφανη», απορρίπτοντας τα λόγια της Χάνσεν. Οπότε τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, όπως ο Νέος Κόσμος, είχε δημοσιεύσει, τόνισαν ότι αν εφαρμόσουν οι ιδέες της Χάνσεν για διακοπή της κρατικής χρηματοδότησης, θα κινδυνεύουν άμεσα τα ελληνικά απογευματινά σχολεία, οι εκκλησίες, τα φεστιβάλ μας. Η ελληνική κοινότητα ξεκαθάρισε ότι η προσφορά των Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία είναι τεράστια και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Οπότε κάτι τέτοιο είναι ένδειξη της πολυπολιτισμικότητας, δεν είναι?
0: Φυσικά, γιατί υπάρχουν κατά χιλιάδες εθνικότητες εδώ στην Αυστραλία. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει, έχουν πάρει πτυχία, έχουν δημιουργήσει μεικτούς γάμους, έχουν γίνει τεράστιες, ας πούμε, αναδρομές αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί τώρα κάποιος πολιτικός να βγει και να λέει, να βγω εγώ και να λέω ότι δεν γίνεται, θα μιλάμε μόνο την αγγλική γλώσσα. Δεύτερον, έχει ξεχάσει να μας πει ότι έχουν πάρει τουλάχιστον 50.000 από την ελληνική γλώσσα στο δικό τους λεξιολόγιο, στο λεξικό. Άρα γιατί αγγλικά να μιλήσουν?
1: Η Hansen από, είχε όμως δέχτηκε έντονη κριτική όταν υπερασπίστηκε τη λέξη WOGS. Τη θυμάστε τη λέξη
0: δηλαδή,
1: WOGS?
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο παλιός υποτιμητικός χαρακτηρισμός που θυμούνται πάρα πολλοί μετανάστες από την Ελλάδα και την Ιταλία και άλλες χώρες της Μεσογείου, και η Hansen ισχυρίστηκε ότι οι Έλληνες και οι Ιταλοί έχουν καλό χιούμορ και δεν το παρεξηγούν, οπότε δεν πειράζει να τους λες WOG. Εσύ τι λες?
0: Εγώ δεν με πείραξε, σου είπα 36 χρόνια στο πανεπιστήμιο άκουσα τέτοια πράγματα, αλλά τι έλεγα? Ευχαριστώ για το κοπλιμέντο, δηλαδή ναι, τον αποστόμωνα εκείνη τη στιγμή. Αν σε περίπτωση πολλοί Έλληνες συμπατριώτες, συμπάρικοι ή Ιταλοί οτιδήποτε εξαγριωνώσουν, αυτό ζητούσαν αυτοί, να θυμώσεις, να βρεθείς στα άκρα εσύ και αυτή μετά να το παίζει ότι ήταν ταπεινωμένοι και δηλαδή κάτι πράγματα ακαταλαβίστηκα για εκείνη την εποχή.
1: Το λυπητηρό δηλαδή είναι όταν είναι ελληνικής, ιταλικής ή οποιαδήποτες βιεταμέζικης, οποιασδήποτες άλλης φυλής η καταγωγή ατόμων που γεννήθηκαν εδώ, που υπερασπίζουν πράγματι την Pauline Hansen.
0: Και χωρίς άνθρωποι όπως είναι στην Ελλάδα με τη Χρυσή Αυγή, με τους κοπρίτες εκείνους. Ακριβώς αυτό το πράγμα γίνεται και εδώ. Δηλαδή έχουν πάρει κάτι νεαροί, τα μυαλά τους όχι αέρα, αλλά κουράδα σκέτη. και βγαίνει τώρα ο κάθε αλυταράς που δεν έχει δουλέψει και δεν κοιτάζει, ας πούμε, για παράδειγμα φέρνω τους δικούς σου γονείς που γεράσανε, σε φέρανε σένα στον κόσμο, σε σπουδάσανε, πήγε στο πανεπιστήμιο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δουλέψει, δεν έχουν εργαστεί, κοιμούνται μέχρι τις 10-11 η ώρα, βγαίνουν μετά στις στράτες, πίνουν καφέδες, καπνίζουν τσιγάρα, αλλά δεν έχουν δουλέψει, δεν έχουν βάλει ένα παλούκι σε αυτή τη γη, ένα δέντρο σε αυτή τη γη. Με κατάλαβες? Και παλαιά, ότι όταν αρχίσαν ας πούμε ο ελληνισμός, τότε είχαν κάτι βαρέλια στα σπίτια και μαζεύαμε νερό και γυρνούσε το ελικόπτερο και βάζαν προστήματα. Μετά που δεν είχαν νερό, αλλά καλά κάνατε. Μα με ζουλεύεις ρε φίλε. Δηλαδή κάτι πράγματα ακαταλαβίστηκα σε αυτή την κοινωνία. Τέλος πάντων. Τι άλλο έχεις να μας πεις?
1: Τι άλλο για τον παπά?
0: Ναι.
1: Όχι, απλά
0: δεσπότης επιρρεπτάριων.
1: Είδα στο βιβλίο της Σαχλαμάρας που έχεις εδώ και λέει να θυμίσου, λέει, τα παντελόνια ενός άντρα είναι σημαντικό κομμάτι της γκαρδαρόμπας του. Μην ξεχάσετε να βεβαιωθείτε ότι το έχει βγάλει πριν το σιδερώσεις.
0: Πολύ σωστά.
1: Τη Σαχλαμάρα.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι. Θα βάλουμε ένα τραγούδι με τον αγαπητό βυζαντινό ψάλτη Γιώργο Φαναρά, ο οποίος είναι και τραγουδιστής, ψέλνει στη Θεσσαλονίκη, εκεί ψηλά στην Γκαμπτζίδα, κάπως αλλιώς λέγεται, τέλος πάντων θα το βρούμε το όνομα. Και 9419-83-77, 9419-01-55, μείτε κοντά μου.

0: Γιώργος Φαναράς, πρωτοψάλτης στην Πηλαία Θεσσαλονίκης και τραγουδιστής συγχρόνως, έχει γράψει όμορφα τραγούδια και για τους νέους και για τους γέροντες και τα παραδοσιακά. Αγαπητέ Κώστα, τι βρήκες εκεί, τι νικάτουσες?
1: Μια κακουργηματική δολοφονία για θανάτωση ζώου που σχηματίστηκε εις βάρος της 60χρονης που ευθύνεται για το θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στο Γαστούνι. Το ξέρεις το Γαστούνι?
0: Όχι, δεν πήγα ποτέ. Στην Πελοπόννησο
1: δεν είναι το Γαστούνι?
0: Έχουμε αυτή την τάση να δέρνουμε τα αδέσποτα σκυλάκια, τις γατούλες. Έχουν κάνει μεγάλη καταστροφή στα ζώα αυτά, αλλά τελευταία έχω ακούσει ότι πήρε δραστικά μέτρα το κράτος και τους βάζει τσουχτερά προστήματα.
1: Ναι, μα είχε αναφέρει αυτή, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, λέει, με διάφορες εφαντασιώσεις και διάφορες μορφές κακοποίησης στον ίδιο δρόμο. Ενώ σημείωσε, παράλληλα χαρακτήρισε θετική την άμεση κινητοποίηση των αρχών και της κοινωνίας, τονίζοντας ότι η βία πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και ο άνθρωπος που έκανε αυτή την πράξη θα δεχθεί τις συνέπειες των επιλογών του.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την φίλη μας την αγαπητή Φωτεινή, όπου η κορούλα της και ο γαμπρός της, αν δεν ξέρει όλα τα ελληνικά, του στέλνουμε τις καλύτερες ευχές και μας στείλαν και 50 κοραμπιέδες για το πρόγραμμα. Μεγάλη χαρά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και του αρέσει όταν λέω μείνετε κοντά μου.
1: Μείνετε λοιπόν.
0: Μείνετε λοιπόν. Άλλο να βάλουμε ένα τραγούδι ή έχεις να πεις κάτι?
1: Τίποτα. Θα πούμε για το Μοντιάλ μετά.
0: Ωραία.
1: Αργότερα.
0: Το τώρα,
1: να θέλεις. Το πούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Το Μοντιάλ του 2026 εννοείται έχει το Pride Match που δύσκολα θα μπορούσε κανείς να είναι πιο φορτισμένο. Δηλαδή στις 26 του μηνός τώρα η Αίγυπτος παίζει το Ιράν και θα παίζουν στο Σιάτλ της
0: Μάλιστα.
1: Αμερικής. Αλλά την ίδια μέρα γίνεται αυτό που λέγεται η πόλη γιορτάζει το ετήσιο Pride March. Το Pride March, ξέρεις τι είναι?
0: Όχι.
1: Η Λαοτίκ, που είναι...
0: Δηλαδή, απλά και χωριάτικα.
1: Λεσβίες, ασεξου, ομοφιλόφιλοι.
0: Ναι, ξεγυμνωμένοι.
1: Ναι, που κάνουν το πάρτι την ίδια μέρα, που παίζει το Ιράν με την Αίγυπτο και έτσι. Είπαν οι δύο χώρες, οπότε να μην κάνουν την παραδοσιακή γιορτή την ίδια μέρα που θα παίξουν, και σε αναμέτρηση είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Η Αίγυπτος και το Ιράν έχουν ζητήσει από τη FIFA να ακυρωθούν οι Pride δράσεις που συνδέονται με τον αγώνα. Η Αιγυπτιακή Ομοσπονδία όμως έχει δηλώσει ότι απορρίπτει κατηγορηματικά δραστηριότητες που σχετίζονται με την υποστήριξη της ομοφιλοφιλίας, ενώ και η Ιρανική πλευρά έχει εκφράσει αντίστοιχες εντάσεις. Αυτά ήθελα να πω, ότι οι δράσεις ωστόσο δεν οργανώνονται ως επίσημη τελετή της FIFA μέσα στο γήπεδο, αλλά από τους τοπικούς διοργανωτές της Seattle και την Pride κοινότητα της πόλης, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων γύρω από το τουρνουά. Η FIFA ελέγχει όσα συμβαίνουν εντός του σταδίου, όμως οι διοργανωτές
0: ναι.
1: του Seattle FIFA World Cup 2026 αναφέρουν ότι οι σημαίες του ουράνιου τόξου θα επιτρέπονται στις εξέδρες, καθώς αντιμετωπίζονται ως σύμβολο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θέμα είναι ευαίσθητο για προφανείς λόγους. Στο Ιράν οι ομόφιλες σχέσεις πυκνοποιούνται, ενώ στο παρελθόν έχουν υπάρξει εκτελέσεις ανδρών με κατηγορίες που σχετίζονται με ομόφιλες σεξουαλικές πράξεις. Στην Αίγυπτο οι αρχές έχουν συλλάβει και διώξει λαοτικοί συνανθρώπους χρησιμοποιώντας ασαφείς διατάξεις περί δημόσιας εδούς ή και ηθών, ενώ η δημόσια εμφάνιση συμβόλων Pride, όπως η σημαία του ουράνιου τόξου, έχει αντιμετωπιστεί με καταστολή. Αυτά ήθελα να πω. Στο Seattle όμως οι ιδέες αυτές, αυτές οι σημαίες αναμένεται να είναι παρούσες όχι μόνο στις κερκίδες, αλλά και στους δρόμους γύρω από το γήπεδο, καθώς ο αγώνας συμπίπτει με μία από τις αόρατες Pride περιόδους της πόλης.
0: Ψάχνουν όχι ευκαιρίες, αλλά να δημιουργήσουν καταστάσεις οι οποίες είναι πραγματικά ανεύθυνες για αυτή τη διαδικασία. Θέλεις ρε κύριε να ξεβρακωθείς και να γυρίζεις το δρόμο, με γεια σου, με χαρά σου. Αλλά φτιάστο μια άλλη εποχή, μια άλλη ώρα, μια άλλη μέρα. Εφόσον είχε διοργανωθεί να γίνουν αγώνες ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, να αντιμετωπιστεί ένα άθλημα που είναι πολλών ετών, τώρα εσύ τι βγαίνεις από να κάνεις τι, κάτι παλιόγυρι χωρίς δόντια και τώρα να πούμε με φοράει σόβρακο ή δεν φοράει σόβρακο.
1: Υποτίθεται όμως ότι είναι ετήσια γιορτή. Ωραία. Κάθε χρόνο την
0: εντάξει,
1: ίδια περίοδο. Πότε κάνεις το πανηγύρι στο χωριό σου?
0: Τις 20 Ιουλίου.
1: Γιατί δεν τα αλλάζουν εφόσον θα έχουν FIFA αγώνα εκείνη την ημέρα?
0: Ωραία, χρόνια πολλά.
1: Αυτό εννοούν.
0: Γιατί αυτά τα πανηγύρια μπορούν να αλλάξουν. Να γίνουν παραδείγματος χάρη, γίνεται τέτοια αλλαγή. Πολλές φορές γιορτάζουν ένα δεύτερο Σάββατο της 20 Ιουλίου και πηγαίνουμε στο βουνό να προσκυνήσουν τον Άγιο που πήρε τις φοράδες και έφυγε στον ουρανό. Αλλά το θέμα είναι ότι καταλαβαίνει ο κόσμος για ποιο πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Ναι. Αλλά και το ποδόσφαιρο είναι κάθε 4 χρόνια. Δεν ήταν κάθε μέρα. Εκεί παίζονται πολλά χρήματα, πολλά λεφτά. Τώρα τι να πω,
1: αν
0: υπάρχει Θεός και κατέβει μια μέρα κανένας χριστάρας και τους βάλει στον ίσιο δρόμο, τότε με γεια τους, με χαρά τους.
1: Να φωνάξουμε τον Δεσπότη.
0: Ποιον Δεσπότη? Δεν
1: αυτόν που μας ανέφερες.
0: Όχι. Κώστα, είναι, θα έλεγα, μερικές γραμμές για τους φίλους ανθρώπους που έχουν καλοπιστικά φυτά, έχουν κηπευτικά, έχουν φρουτόδεντρα. Είναι η εποχή που γίνεται το πρώτο βαθύ χειμωνιάτικο κλάδεμα.
1: Μπράβο.
0: Το οποίο μπορούμε με το κλάδεμα αυτό να δημιουργήσουμε ανθοφόρους οφθαλμούς για να έχουμε φρούτα αργότερα την εποχή του καλοκαιριού. Ψεκάζουμε όμως τα δέντρα μας με χαλκούχα διαλύματα, γαλαζόπετρα και ασβέστη, περίπου 2 κουταλιές του γλυκού γαλαζόπετρα, τυλιώνουμε, είναι λιωμένη, είναι σε σκόνη, και 3 κουταλιές του γλυκού ασβέστη, lime carbonate, lime meal, αυτό που χτίζουν οι μαστόροι τα τούβλα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και ο άλλος ο ασβέστης, ο agriculture lime, που δεν λιώνει, δεν δημιουργεί κατάσταση να κάνει την ένωση γαλαζόπετρας για να μπορέσει ο άνθρωπος να ψεκάσει τα δέντρα.
1: Αυτό που βλέπουμε στους κορμούς,
0: ναι,
1: των δεντρών.
0: Μπορεί να γίνει, ναι, ας πούμε, και βαφή, μπορεί να βάλει σε λίγο νερό 2-3 κουταλιές γαλαζόπετρα, 2-3 κουταλιές ασβέστη, δεν χρειάζεται αναλογία. Φτιάνεις ένα μπυλό και με ένα πινέλο βάφεις τους κορμούς. Ή μπορείς με σκέτο ασβέστη, άσπρο ασβέστη, να βάψεις τους κορμούς, σκοτώνοντας τα αυγά που έχουν αφήσει οι αφίδες κλπ.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ,
1: για πόσο?
0: Τι για πόσο?
1: Ποιο διάστημα? Δηλαδή αρχίζουμε από τώρα μέχρι πότε?
0: Από τώρα μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι αρχά Σεπτεμβρίου μπορούμε να κάνουμε αυτή την εργασία. Μετά, μου διέφυγε όλη, κάνουμε τον εμπλωτισμό του εδάφους αυτή την εποχή.
1: Με φόσφορο.
0: Με φόσφορο. Τα λιπάσματα είναι NPK, με κεφαλαία, νάτριο, φόσφορο, κάλιο. Αν κάτω από το νι το νάτριο γράφει 2 και στο P 0 και στο κάλιο 0, Άρα για εκείνο το τσουβάλι έχει 2 κιλά φόσφορο, νάτριο και 98 κιλά χώμα. Λοιπόν, άραγε παίρνουμε πολλές φορές μονά λιπάσματα ή παίρνουμε τα σύνθετα, δηλαδή να υπάρχουν και τα τρία εθνοστοιχεία NPK. Ναι. Εντάξει, αλλά τώρα το χειμώνα σε οτιδήποτε δέντρο και ειδικά στις τριανταφυλλές βάζουμε μόνο φόσφορο. Περίπου ένα απλόχυρο, μια χούφτα τέτοια σε βάθος 10-15 εκατοστά. Ανοίγουμε μια μικρή τρύπα ή με την τσάπη ή με ένα παλούκι, ρίχνουμε το φόσφορο και το σκεπάζουμε. Έχει την ιδιότητα το
1: μια φόσφορο. Χούφτα.
0: Μια χούφτα. Ναι. Και το σκεπάζουμε γιατί αυτό δεν δουλεύει επιφανειακά. Δουλεύει μόνο όταν είναι σκεπασμένο. Δεν λιώνει γρήγορα και επικαλείται όλη τη δύναμη στο φυτό, δίνει το ριζικό σύστημα και τον κορμό για αργότερα να έχει τεράστια δύναμη.
1: Μόνο στις τριανταφυλλές?
0: Όχι, και οτιδήποτε δέντρο, καρποφόρο δέντρο. Μηλιές, αχλαδιές, ροδακινές, οτιδήποτε υπάρχει στον κήπο ή όποιος έχει τέτοια πράγματα. Πολλοί έχουν αρκετά φρουτόδεντρα, κερασιές, λοιπά, λοιπά και αυτά. Λοιπόν, ωραία. Εσύ θες να κάνεις κανένα ερώτημα ή θες να κάνουμε γεωπόνο?
1: Πότε κλαδεύουμε τις ελιές?
0: Τις ελιές τις κλαδεύουμε από εδώ και πέρα. Τώρα να τις κλαδέψουμε. Παλαιά τις είχαν αφήσει σε ελεύθερο σχήμα. Ναι. Και αντί να φτάνεις στην ελιά, παραδείγματος χάρη όταν στέκεσαι στο έδαφος, να απλώσεις το χέρι σου να φτάσεις στα κλαδιά, πρέπει να βάλεις τρισκέλι. Δηλαδή σκάλα, ναι, έτσι μεγάλη, για να μπορέσεις ή να πάρεις μεγάλη βέργα και να την άξεις τις ελιές, να πλώσεις κάτω από το, την, στο δάπεδο, στο γκαζόν εκεί που είναι ένα παλιοσεντόνι για να μαζέψεις όλες τις ελιές με τη βέργα, με το χτύπημα.
1: Διαφορετικά, αν την κλαδέψεις... Κοίτα, για να είναι χαμηλά.
0: Αν την κλαδέψεις τώρα, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2-3 χρόνια να ξανααναπτυχθεί, να απολύκει καινούργια βλαστάρια, καινούργιους κορμούς και γενικά για να μπορέσει ξανά να έχει σε 3 χρόνια μια καλή καρποφορία.
1: Έτσι.
0: Οι δικές σου πόσο ψηλές είναι, Κώστα? Θέλει τσεκούρι.
1: Θέλει τσεκούρι σίγουρα.
0: Σωστά. 9, 4, 19, 83, 77. Κάποιο ερώτημα, κάποια οτιδήποτε επέμβαση στο πρόγραμμα με τον Κώστα Βασιλείου και τον Βασίλη Παπαϊωάννου.
1: Ξέχασες να πεις κάτι.
0: Τι?
1: Μείνετε κοντά μου.
0: Μείνετε κοντά μου. Μετά από αυτό το τραγούδι έχουμε επιλέξει ένα ιδιαίτερο τραγούδι αφιερωμένο για τους φίλους των Μποντίων.
1: Μπράβο.

0: Τώρα θα ακούσουμε το Ποντιακό που ανέφερε, θα ακούσουμε την Συν Ξενιτία, η φωνή που ραγίζει καρδιές. Για πέστε μας και εσείς το 9415, ποιο είναι το τηλέφωνο, Βασίλη?
1: 1923.
0: Δεν είναι αυτόν το 3ZZZ. Δεν 94-19-83-77.
1: 9-4-19-83-77.
0: Μείνετε κοντά μου, ακούστε τώρα την Ξενιτίαν.

0: Σταθμός Εθνικοτήτων 9419-83-77. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον αγαπητό φίλο Στάθη. Στάθη Ρομποτή, καλησπέρα. Έχει πέσει η γραμμή. Στάθη, που βρίσκεσαι?
1: Δεν βρίσκεται εκεί. Έχει πέσει η γραμμή.
0: Στάθη.
1: Θέλετε να πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι πριν?
0: Σιγά, θα βάλουμε ένα τραγούδι για να μας πάρει τηλέφωνο ο αγαπητός Στάθης. Περίμενε. Εμπρός. Περίμενε. Στάθη, σ' ακούμε.
2: Μ' ακούτε? Σας ακούω καθαρά τώρα, Βασίλη. Μ'
0: μπράβο.
2: Ακούτε? Καλησπέρα πάλι και στο καινούριο συνάδελφο, στον Κώστα, και ας μην γνωριζόμαστε. Κώστα, καλώς όρισες στο Θρησιά.
0: Στον Κώστα Βασιλείο.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Καλώς όρισες και εύχομαι και εσύ να κρατήσεις και άλλα 40 χρόνια όπως εκάτησε ο Παπαγιάννης.
0: Δηλαδή τώρα που ο Κώστας είναι 40 χρόνια θα γίνει 80.
2: Ο Παπαγιάννης δεν είναι πιο μικρός.
0: Εντάξει.
3: Γιόρταζε τα 60 προχθές. Τώρα να τον έβλεπες πως χόρευε σε αυτό το τραγούδι.
2: Ο Βασίλης είναι παλικάρι ακόμη. Θα μου επιτρέψετε, παιδιά, ναι, με το θάρρος να σχολιάσω λίγο την Pauline Hanson, αν μου επιτρέψετε.
0: Σ' ακούμε, Στάθη.
2: Πολλά διαβάζουμε, βλέπουμε τηλεόραση, ράδιο, το ένα τ' άλλο. Δεν έχω δικαίωμα, πρωτού αρχίσω, να πω σε κανέναν τι θα ψηφίσει, τι θα κάνει στη ζωή του.
0: Ωραία.
3: Σίγουρα.
2: Δεν έχουμε δικαίωμα. Αλλά,
3: ο καθένας ό,τι θέλει.
2: Καθένας ό,τι θέλει. Αλλά όπως θα μας τα λέει η κυρία Pauline Hanson, ένα πράγμα να σκεφτούμε. Να γίνει το 3CR, να γίνει το Triple Z, να γίνει το SBS, αυτά. Ο μετανάστης κουράστηκε. Πολύ. Τώρα είδατε κάποια κυρία και μας αρχίζει, θα σβήσει λέει το SBS, θα δεν τελειώσει, αύριο θα είναι το 3CR, το Triple Z.
3: Το πρώτο πράγμα που θα κάνει, είπε πράγματι, ότι θα κλείσει το SBS κατευθείαν.
2: SBS. Και αυτή για μένα, Κώστα μου φίλε, για μένα είναι μια αρχή κατά στο μετανάστη. Γιατί μην ξεχνάμε, κουράστηκε ο μετανάστη να τα κάνει αυτά. Με αγώνες, με υδρότα, με τα πάντα.
3: Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, πριν έρθει ο μετανάστης, στη δεκαετία του 40 και 50, είπε survival or perish. Έπρεπε να έρθουν μετανάστες για να κτιστεί η χώρα. Μπράβο. Αυτή διαφορετικά δεν θα υπήρχε καν. Οπότε εφόσον έχει κτιστεί τώρα, πάμε να τη σβήσουμε ξανά.
2: Δεν μας έχουν ανάγκη, δεν μας έχουν άλλο ανάγκη.
3: Όχι, γιατί πάνε να τη σβήσουν τελείως, να μην υπάρχει πια.
2: Ναι, μα ας σκεφτούμε τον ιδρώτα που εκτίσαμε αυτά και φτιάξαμε αυτό το κράτος που είναι βασίλειο για μένα, ναι. Είναι βασίλειο αυτό το κράτος. Και έρχεται τώρα ένας πολιτικός, πέσανε, που θέλει να τα σβήσει αυτά.
3: Τον ιδρώτα που περάσετε εσείς, κάποιες γενιές αργότερα μετά από εσάς, μπορεί να μην το καταλαβαίνουν καν.
2: Καθόλου. Κοίταξε, ο Βασίλης γνωρίζει, όσοι ήρθαν το 60, περάσαμε δύσκολες μέρες. Κάτι είπατε για Καλαμπούρη, κάτι για το ΟΟΚ και το Νατάλο. Εμένα το 65 με κατέβασαν από το τραμ. Θα πάμε πάλι πίσω στο ίδιο σύστημα.
0: Καλά σε κάνανε.
3: Γιατί σε κατέβασαν από το τραμ?
2: Επήγα, μη είχε στείλει ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου εμένα με στο Μπραντζουικ και με έστειλε του Victoria Market να αγοράσω κάτι κρεμμύδια, δεν θυμάμαι, κρεμμύδια πατάτες. Ναι. Μου έδωσε αρκετά χρήματα για να πάρω τις πατάτες, τα κρεμμύδια τι ήταν, και βάλε και 20 cents για το τραμ. Ναι. Μπήκα στο τραμ από τη Μαρκέτα να πάω στο Μπραντζουικ. Πλήρωσα το εισιτήριο. Δεν πήγα δύο στάσεις, έρχεται και μου λέει αυτός, γερέα ρε χία, η Stink Wog. Και με κατέβαζε, πίστεψε το.
3: Δεν είμαστε καλά.
2: Ναι, με κατέβαζε από το τραμ.
3: Αυτή είναι πραγματική ιστορία?
2: Πραγματική, ναι, ναι. Όσο,
0: πραγματική.
2: Πραγματική ιστορία, με κατέβαζε. Γι' αυτό σκεφτούμε Πού θα βάζουμε τον ψήφο? Θέλουμε πάλι να γυρίσουμε στο 60. Και όπως λέω πάλι, δεν έχω το δικαίωμα να πω σε κάποιον ποιον θα ψηφίσει, τι θα κάνει.
3: Σίγουρα όχι, αλλά και τα εστιατόρια θα τα κλείσει, ίσως επειδή λέει πολύ πολιτισμικά τα βιεταμέζικα, τα ελληνικά, τα ιταλικά, τα εστιατόρια θα τα κλείσουν.
2: Όλα, για μένα ναι, Κώστα μου, φίλε, για μένα ναι.
3: Ναι.
2: Αυτή, ό,τι χρήματα δίνει η κυβέρνηση στις εθνικότητες για σχολεία των Ατάλων, σιγά σιγά θα τα κόψει όλα αυτή.
3: Κοίτα, πίσω από αυτήν
0: είναι... Κερδίσει. Αν κερδίσει τις εκλογές, αν δεν κερδίσει,
2: αυτό
0: τι θα κάνει?
2: Βασίλη, εξαρτάται από τον κόσμο, από εμάς.
0: Σωστά.
3: Και από τους πλούσιους. Έχει ένα ιδιωτικό jet τώρα. Τη το έχει δώσει.
0: Να το χαίρεται.
3: Η πλουσιότερη κυρία, ή μάλλον όχι μόνο κυρία, είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος,
0: ναι,
3: η κυρία Ράινχαρτ, στην Αυστραλία. Οπότε τη έχει δώσει ατομικό jet να πετάει από εδώ και από εκεί.
2: Από εκεί.
3: Ναι. Και μου φαίνεται ότι δεν έχουν παρά μόνο να αντιγράφουν κάποια πολιτική που υπάρχει σε άλλες χώρες, και βγαίνει και η ίδια η πλούσια κυρία Ράινχαρτ με την μπουλντόζα την πορτοκαλί για να θάψει μερικούς. Έτσι λέει. Όπως είχε βγει ο Elon Musk στην Αμερική όταν με τον Τραμπ είχε βγει με το πριόνι, το ηλεκτρικό πριόνι, για να κόψει
0: κεφάλια.
3: Τα πάντα.
2: Κεφάλια που είδανε. Λέει τώρα για τους... και ποιον δεν έχει χτυπήσει, τους Aboriginals τώρα, και ποιον δεν έχει χτυπήσει, τι θέλει να...
3: Είναι Αυστραλία Aboriginal.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Όπως διαβάζουν και ποιον...
3: Πού γεννήθηκαν οι Aboriginals?
2: Συγγνώμη.
3: Οι Aboriginals είναι Αυστραλοί. Έχουν δικαιώματα.
2: Είναι. Για μένα,
3: ναι.
2: Για μένα είναι Αυστραλοί.
3: Είναι άνθρωποι. Να,
2: είναι άνθρωποι.
3: Α, καλά, και για μένα είναι, αλλά λέω.
2: Κοίταξε, Κωστά.
3: Ναι.
2: Άσπρος μαύρος κίτρινος, αν τον κόψεις, το ίδιο αίμα βγάζει.
3: Σωστό.
0: Πολύ σωστά.
2: Αν τις πλέβες, το ίδιο αίμα βγάζουμε.
3: Ακριβώς.
2: Είμαστε ανθρώποι όλοι.
3: Μου φαίνεται δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε, οπότε πάμε πίσω.
2: Πάμε
3: προς
2: πίσω.
3: Τα πίσω.
2: Μην, όσο ήταν είναι, εμείς λίγο πολύ το έχουμε φάει το ψωμί μας. Τα παιδιά μας, τα αγκόνια μας, αν γίνει κάτι τέτοιο θα τους... Ό,τι τραβήξαμε εμείς θα τραβήξουν και αυτά τώρα.
0: Τέλος πάντων, Στάθη, είναι ένα χρονοβόρο θέμα το οποίο φυσικά θα τραβήξει πάρα πολύ. Θα γίνουν, για να μην πω φασαρίες και πράγματα καταλαβίστηκα, φυσικά θα βγουν στις στράτες, θα πέφτει ξύλο, θα σπάνουν τζαμαρίες, θα χαλάνε τον κόσμο από δυο κουβέντες, η οποία κυρία θέλει, ας πούμε, ντε και καλά, σώνει και καλά, να μας κηρύξει έναν πόλεμο,
2: χειρότερα,
0: ψυχρό πόλεμο.
2: Χειρότερα από την Χρυσή Αυγή.
0: Σωστά, καλά το είπες.
2: Χειρότερα από την Χρυσή Αυγή. Είδες, λέει, είδες κάτι, να μην δώσει χρήματα στους εργαζόμενους. Αλλά αυτή πήρε 100.000 αύξηση.
0: Έτσι, μπράβο. Σταθάκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
2: Παρέμβαση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
2: Και πάρε και τον Κώστα μια μέρα, περάσει από το εργοστάσιο να γνωριστούμε.
0: Έγινε.
3: Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε.
2: Να, είναι η πόρτα μην ανοιχτή.
0: Έγινε, Στάθη, να σε πάντα καλά.
2: Καληνύχτα σας και καλή συνέχεια.
3: Καλό βράδυ.
0: Γεια.
3: Γεια.
0: Γεια. Γεια. Θα βάλουμε ένα τραγούδι και θα διαβάσουμε τις ευχές και τις ευχαριστίες στους φίλους και αγαπημένους όπου βάλαν το χέρι βαθιά στην τσέπη.
4: Σαν ήλιος ζωντανός.
0: Έλα, έτοιμος είσαι.

9, 4, 19, 83, 77, σταθμός εθνικοτήτων 3CR. Να ευχαριστήσουμε την ελληνική κοινότητα Μόνας και Περιχώρων, την πρόεδρο στην κυρία Άννα Εμμανουήλ, το Σταμάτη Ντούρο, τον Έρικ Νέγρο, την Πόπη, την Έφη και τον Μιχάλη, στο 355 Wellington Road στο Μαλγκρέβ, κάθε Πέμπτη απόγευμα με όμορφο καφέ, φρούτα και οτιδήποτε άλλο. Κάθε Δευτέρα μεσημεριανό με 10 δολάρια. Στάθης Ρομποτής με τα συναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά, σούβλες, σχάρες, ανοξείδωτες, καθημερινά στο εργοστάσιο του στο 34 κάθετος 127 Highbury Road, Μπέργκοτ. Την Κυριακή 8 με 1 στο Όκλι, στην αγορά του Όκλι. 9-8-08-43-17. Αιγαίων Παντοπολίων, στην τρανή αγορά του Πρέστον, Θανάσης και Τζούλι Μανολάς. Πανδεσία τροφίμων, ντόπια και ευρωπαϊκά, ασυναγώνιστες τιμές. Το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων στην αγορά του Πρέστον. Στην ξεχωριστή βραδιά ταβέρνας ή τώρα το Σάββατο μεσημέρι, εδέσματα από τον χειρούργο μάγειρα και μουσική με όργανα του μουσικοσυνθέτη και στιχουργό Γιαννάκη Κοτσάκη, στο 537 High Street Northcote. Να ευχαριστήσουμε τον Ηλία και τον Γιάννη. Αιγαίων, ένα ξεχωριστό Σάββατο στο εστιατόριο του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτσι, 19 Brunswick Street στο Fitzroy. Κοντά μας με αγάπη το μαγαζί ο Mr. Fresh. Ούλα τα καλούδια στην αγορά του Northcote, στην πλάζα, το πρώτο μαγαζί αριστερά κοντά στην πόρτα. Να τους ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα. Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπης, ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα ηγέτου Λακωνίας, Δικαιάκος Γιώργος. Γιώργο Δικαιάκο, να σε πάντα καλά. Υδραυλικές εργασίες, νερά, γκάζια, κάθε εργασία εγκατάστασης θερμοσυφώνω, η υδραυλική JNS Arment. Ο Σάβας, ο αρχηγός με τα παιδιά του, βρίσκονται κοντά μας στο 04-25-80-65-06. Πέσαν τα τούβλα, σάπισαν οι πάσαλοι, κανένα πρόβλημα. Νίκος Στεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 04-07-14-59-86. Σε μια στεναχώρια, σε μια χαρά, μια η λύση. Στο Ντιγάνι, Northcote Plaza, Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης, θαυμάσιο σερβίρισμα. Έφτασαν

τα όργανα, όχι από την Ευρώπη, μήτε από την Ελλάδα, αλλά εδώ κοντά μας ο ανεπανάληπτος DJ με ξένη και ελληνική μουσική και μια ξέχωρη επιθυμία με ζωντανή μουσική. Με το συνθέτη μουσικό Γιαννάκη Κοτσάκη στο 04-07-52-98-38. Μια παραγγελιά, όχι φυσικά Ζεμπεκιάς, αλλά του Κοντοκώστα το Χασάπικο, θα βρεις τα καλύτερα σφαχτάρια. Στο 278 Α, Huntingdon Road. Ένα όνομα, θαυμάσια εξυπηρέτηση. Να τους ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα. Fresh and Bake, Όκλη Κέντρο, Χωριάτικος Φούρνος. Παραγγελίες από βραδύ στο 95-68-06-64. Κάνουμε και πρόσφορα για αρτοκλασίες και λοιπά κουλούρια με σισάμι. The Fish Inn, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν. 511 High Street, Mount Goverley. 98-07-93-13. Κοντά μας ο Γιώργος Σούζας από την πρώτη Φλωρίνης. Δικηγορικά γραφεία Μωράη Ενάγνιο, Βασίλης Παπαστεργιάδης, στον 8ο όροφο, 333 Collins Street, στο City. 96-00-087-7. Γαλάζιο πτερίγιο του Όκλη με τα καλύτερα της θαλάσσης, ο Ρίτσα Τζιμ κοντά μας. Κοντά μας για να μας αλλάξει τους λαμπτήρες και μια καλωδιακή γραμμή, ο Σταύρος Χατζηγιάννης. 04-11-22-76-33. Άντα New Management, κάτω από καινούριο μπόσι, το Delis, στο 17 Hamilton Place, Mount Goverley. Ο καφές μόνον με 4 δολάρια. Ο Μάριος μας περιμένει το μαγαζί γιωμάτο. Τιμές εξαιρετικά προσιτές. 3 και 3 ζήτα, σταθμός εθνικοτήτων, στα 92,3 FM πρωινά προγράμματα. Δευτέρα 8 με 9,5 Βαγγέλης Καψάλης. Τρίτη 8 με 10 Διάκο Λαμπρινός Ηλίας. Τετάρτη 8 με 9 Δόκτο Φίφης Γιώργος Χρονόπουλος. Παρασκευή 9 με 10 Αργυρόπουλος Τέλειος Κώστας Βασιλείου. Να τους ευχαριστήσω όλους που βρίσκονται κοντά σας, βρίσκονται κοντά μου. Και τι άλλο, 9-4-19-83-77, 9-4-19-01-55. Στο πρόσωπο που τηλεφωνούσε αυτές τις στιγμές που κρέναμε στον αέρα, μπορεί να τηλεφωνήσει, μιας και παίζουν τα κλαρίνα.

Την πίστα τη γέμισα εγώ από τα πετροκέρασα. Έτσι συνεχίζουμε το όμορφο μυθοστόρισμα. Στις δύο ακριβώς ζαλισμένοι από το πιωτό, κοιταζόταν στα μάτια κρατώντας ο ένας στα χέρια του άλλου. «Βίκη, θα πιούμε άλλο ένα». «Και άλλο», έκαμε εκείνη. «Εγώ ζαλίστηκα. Είμαι σχεδόν μεθυσμένη. Το τελευταίο, κυρά μου, το τελευταίο. Ύστερα θα κοιμηθούμε». «Εντάξει», συμφώνησε, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση βαριά ζάλης, ήπιαν τα ποτήρια τους στάλα στάλα τα τελευταία. «Αγάπη μου, αγαπητέ μου πρόεδρε», ψέλησε, «είσαι ο καλύτερος άντρας του κόσμου. Σ' αφήνω να ξεντηθείς», της είπε εκείνος και έκανε να φύγει. «Όχι, όχι, δεν θέλω να φύγεις», διαμαρτυρήθηκε και μια πονηρή της κυρία πονηριά την κυρίεψε τη σκέψη να τον γοητέψει με τα λαχταριστά και το γεμάτο ζωή κορμί της. «Όπως θέλεις», της απήντησε, και ένας καυτός άνεμος του ανέδεψε το μεγάλο πειρασμό. Η Βίκη στη συνέχεια με χαριτωμένες κινήσεις έβγαλε το φόρεμά της και την αραχνοήφαντη κομπινεζόν. Το σώμα της ήταν ένα αληθινό αριστούργημα φτιαγμένο με τα πιο σπάνια υλικά. Δεν φορούσε τίποτα άλλο παρά μόνο το πιο απόκρυφο εσόρχο και εκείνο τόσο λεπτό που μόλις ψευτόκρυβε με μια σκόπιμη διαφάνεια το ρεφρέν του έρωτα. Ο Σταύρος γούλωσε τα μάτια του. «Είναι δυνατόν», καρδιοχτύπη άρχισε να του κόβει την αναπνοή. Πέταξε με βιασύνη τα ρούχα του και έτρεξε κοντά της. Την έπιαξε σφιχτά από τον καρπό του χεριού και την πήγε στο κρεβάτι. «Επιτέλους, σε κέρδισα», είπε από μέσα της και έτρεμε ολόκληρη από συγκίνηση. Ο Σταύρος σήκωσε τα σεντόνια και χώθηκε στο κρεβάτι. Η δίψα της για έρωτα ήταν αδυσόπιτη. «Είσαι όμορφος, Στίβ. Μ' αρέσεις τόσο πολύ που τρελαίνομαι», του είπε και κόλλησε πάνω του στο κορμί του. «Μιλες κουταμάρες», της απήντησε, «με δένουν μαζί σου τα μυστικά μάγια του έρωτα. Θα σε λατρεύω για πάντα». Και μια αδιάντροπη βιασύνη άρχισε να τη χαϊδεύει στα λαχταριστά στήθη. Η ημέρα των εκλογών απεδείχτηκε σταθμός και ορόσημο για την εκλογική νίκη του Σταύρου. Με 1.000.000 ψήφους από 1.5 βγήκε πανηγυρικά πρόεδρος του Μπρούκλιν. Ήταν τόσο δημοφιλής που η πλειοψηφία του ήταν συντριπτική έναντι των άλλων υποψηφίων. Αυτή όμως η αναγνώριση της προσωπικότητάς του του δημιούργησε για την ηθική υποχρέωση να αποδηθεί σε εντατικές προσπάθειες για δημιουργική εργασία. Πράγματι, με πλήρη συνέστηση της πολιτικής αποστολής και με ανεπτέρωτο το ηθικό του, ανέλαβε υπεύθυνα τις τύχες των δημοτών και αδιαφόρησε, σχεδόν περιφρόνησε το ατομικό του συμφέρον. Αποδίθηκε με υποδειγματική αφοσίωση στη δημιουργική δραστηριότητα του Δήμου. Άκουσε προσεκτικά απόψεις πολλών ειδικών, ενημερώθηκε απόλυτα γύρω από τα θέματα που απασχολούσαν το Δήμο. Ο πρώτος μήνας της προεδρίας του αναλώθηκε με υπηρεσιακά συμβούλια, συμμετοχή πολλών τεχνοκρατών και ειδικών μελετητών γύρω από την ιεράρχηση της δημοτικής δραστηριότητας. Σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής το συνέστημά του ήταν κάθε μέρα και μια επιτυχία. Μετά από τις αναγκαίες μεταβολές στο προσωπικό του Δήμου, η συμπαράστασή του προς τον πρόεδρο ήταν καθολική. Άλλωστε η υποδομή αυτή ήταν απαραίτητη πρόσθεση για να τη δημιουργία και την προκοπή. Πέρασαν 3 χρόνια τόσο εντυπωσιακά. Έγιναν τόσα έργα που αποτέλεσαν σταθμό για την ηγετική φυσιογνωμία του. Υλοποίησε τις ελπίδες και τις προσδοκίες όχι μόνο των ψηφοφόρων του, αλλά ολόκληρου του πληθυσμού του Δήμου Μπρούκλιν. Όμως η έντονη δραστηριότητά του για την θεαματική ανάπτυξη του Δήμου τον έκαναν να στρέψει με περιφρόνηση και αδιαφορία τα νότα του.
γύρω από τον εαυτό του, τις δουλειές του και τους φίλους του. Η Βίκη μάταια προσπαθούσε να τον αποσπάσει έστω και για λίγο από τα καθήκοντά του. Η καρδιά της έλειωνε από αγωνία και πόνο. Συλλογιζόταν τη απότομη αλλαγή του και η πίκρα της γινόταν ανυπόφορη. Ήταν η πρώτη φορά που οι αναποδιές και οι μιζιέρες της μοίρας την έκαναν να χάσει την ψυχραιμία της, σαν να ήταν άπειρο κοριτσάκι. Έπιασε με τα χέρια της το πρόσωπό της και αναρωτιέται «Τι τάχα να συμβαίνει, μήπως έχει καμιά άλλη?» Η σκέψη της αυτή περνούσε συχνά από το μυαλό της και τη βασάνιζε κυριολεκτικά. Αλλά για λόγους εγωισμού δεν το έδειχνε, μα ούτε μπορούσε να δεχθεί κάτι τέτοιο. Δεν της επέτρεπε ο εγωισμός της. Η Βίκη ανήκει στις γυναίκες εκείνες που μια και δεν μπορούν να επιληθούν στους άλλους, επιβάλλονται τουλάχιστον στον εαυτό τους. Παρόλο όμως αυτά ένιωθε να την κυριεύει ένα αίσθημα οργής. Αργότερα η οργή αυτή φούντωσε μέσα της και άρχισε να τον βρίζει. Βρυσιές, βαριές, που μόνο παράφρονες ή αποκατωμένοι άνθρωποι θα μπορούσαν να εξτομίσουν. Όχι μόνο έβριζε, αλλά και χτυπιόταν για να ξεθυμάνει. Άκουσε στις τρίγλιες φωνές της η υπερέτρια και έτρεξε στο διαμέρισμά της. «Βίκη αγαπητή μου, τι συμβαίνει?» «Τίποτα!» «Πώς τίποτα, τα μάτια σου είναι κατακόκκινα». «Όχι που να πάρει ο διάλος», ξεφώνησε και χτύπησε με δύναμη το χέρι πάνω στο πιάνο. Εμείς εδώ δεν έχουμε πιάνο φυσικά να το τσακίσουμε, αλλά θα βάλουμε ένα άσμα 9419-83-77 και όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνήσει για να μας πει τα δικά του καθεκαστά.

0: Η ώρα περνάει γρήγορα, ο Κώστας έχει κάτι να μας πει.
1: Ναι, για την αυριανή ημέρα ήθελα να αναφέρω κάποια πράγματα. Και αυτό που λέει εδώ είναι όποιος ζει με κανόνες καταστρέφει τον εαυτό του, δηλητηριάζει τον εαυτό του, επειδή ο κανόνας βρέθηκε από έναν άλλον που δεν ήταν εσύ. Σε έναν τόπο που δεν είναι δικό σου χώρος, σε μια χρονική στιγμή που δεν είναι δικό σου ο χρόνος. Είναι πολύ επικίνδυνο να ακολουθείς εκείνον τον κανόνα. Θα αμφιταλαντεύεσαι στη ζωή σου, μακριά από το κέντρο της, μακριά από τις ρίζες της, θα δώσεις λάθος σχήμα στον εαυτό σου, προσπαθώντας να διαπλάσεις τον εαυτό σου, θα καταστραφείς μόνο να τον κακοσχηματίσεις και να τον παραμορφώσεις. Οπότε, ποτέ δεν θα παίξω το παιχνίδι των άλλων, φτιάχνω τους δικούς μου κανόνες, λέει η παροιμία αυτή, και είναι καλό να το σκεφτείτε, και όσοι θέλετε να το καταλάβετε καλύτερα θα σας πω και ένα ακόμη πολύ σύντομο. Μου επιτρέπεις, Βασίλη?
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Το πεντακάθαρο νερό που κυλά στα ριάκια και στα ποτάμια μεταφέρει το διάβα του και το αίμα των προγόνων μας. Οπότε το μουρμούρισμά του είναι η φωνή τους. Αυτό.
0: Ευχαριστώ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι και εσύ καλά.
0: 9-4-19-83-77. Τους χαιρετισμούς που αλλού, στον αγαπητό Σταύρο και στον Αλέκο, με ένα τραγούδι για την κυρία Ειρήνη από το Ρίτσιμον.
1: Και μείνετε κοντά μου.